κάνει και εικονική του συναντήτα να πάει και λυπή για νύμια της. Και πιθανώς για να κάνει και εικονική του ότι η κουπία θα τον απαίει του, τα του χρυσόν κορυφωμάν, τα απαρίτσι μου εκεί, κον. Άλλοι ούντε πάνκονας παχράσουν και σώμα χωρίντσια επιλυνικού να του ρέει κόνα, διεθυνσία θα ψαθούν πιθανώς και εικονική της. Τα πάνκο όχι και τους κάπας αρήκε τους κουλόρια, αυτά πρέπει να είσαι μάχτα ευρωπαϊκά μούσια. Είναι για το Γουακίν Καουή, κάνε που για λίγα μισά είναι και τις κορδέδες σοσιάλες, σαν να πάει και υπέρχουν εκεί τις πάφας, καθλιά το Γουακίν είναι κουνά που για λίγα μου κίτσις. Σεγουραμέντε ο Αϊκούς είναι και τις ρίκη αλμορσάιστα, πουρακούτσι, απουρακούτσι, σωμάχτα, σενιόνιν και σπαχίνα, ο Αϊκούν κίτσις είναι η κουνά. Καλιά το Γουακίν είναι η κουνά, είμα τα ρωβάσια είναι και στο Γουακίν, σεγουραμέντε λιάνκ, έισια είναι και στο κάμαν, τα ρίχη λιάνκ, ακούν και τα στάτσια όπουν και κάμα, ο Γουακίν κατάλληλος η ρέκου είναι και κίτσις. Αυτά τα αυτά ρωβάσια είναι και στο πάνκο να πάω χάτου να πάει κουίτα για άπαρη και μου κίτσις.